Στάτο εδώ τώρα σάλτο. Κανιό γοθάκ. Ρέμι Βόλφ ενακ διρά ουέκ. Ρέμι Φράνσις Βόλφ. Ο γαίτα μαρούρτε βέτε βερριτάν. Τα δουέλα για... Ούρτε βάτσουκ βάει, δοσένα βάτσου ούρτε. Είναι ένας άγουν American Idol σαγιοαρία σκέρ. Palo Alto, Californian sortutako artista. Eta orain, disko berria kaleratuta da bere hirugarrena, Mood, Lokatza, deituriko diskoa. Eta kantoien artean aurkitzen dugu, I won't cry. Ez dut negar egingo.

Στα του αδότερα σάλτο. Κανιού γοθάκ. Ρέμι Βόλφ ενακ διρά ουέκ. Ρέμι Φράνσις Βόλφ. Ο γείτα μαρούρτε βέτε βερριτάν. Βέτα δουέλα για... Ούρτε βάτσουκ βάει, δοσένα βάτ ούρτε. Είναι ένας άγουν American Idol σαγιο αριεσκέρ. Palo Alto, California, sortutako artista. Eta orain, disko berria kaleratuta da, bere hirugarrena, Mood, lokatza, deituriko diskoa. Eta kantoien artean aurkitzen dugu, I won't cry. Ez dut negar egingo.